Λαλά. Και λαλά. Μα ο Βάνης είναι καμό βαλασσά. Σε κρέρε καμό βατσό σαν καμάρα. Σε κρέρε καμό βατσίς και πόβεις πάρα.